καζουδένι ου πέστε, καζουδένι ου πέστε, παρά δε καμί κονσόλα, δα έκανα τι εμμία μεν, το μπέλλαρε νου μπίλλαρε νου.